0: γιγαντιαία γλώσσα όπως πάτε από τη στήλη, επειδή είναι διψασμένη, πολύ διψασμένη, φεύγει από το ζεστό μάρμαρο αναζητώντας το ματικό διάλειμμα γλυκάνη σου, όπως ο Όμηρος Οδυσσέας. Διαρρέει από νησί σε νησί αναζητώντας αυτό το θολό υγρό και απόλυτη υγρασία, βουτιά. Γλώσσα.
1: La langue géante se dévite la couleur car elle a soif, très soif. Elle quitte le marbre chaud en quête d'un bain de bouche.
2: La langue.
1: Telle de mer. Elle se suicide en mille cherchant ce solide qui est trop.